0: κανένα βακτό.
1: Να ο να γίνα νου καρασάνια ή.
2: Για τα για καουλανού.
1: Μουν καν του νελες να μπαε του γνή σε κανή. Καουλανού.
3: Τι παλιά νελα.
1: Αλλού το πατέι κατσέ. Μου χουντά μα.
0: Λέρες.
1: Wayahna ulah waka daharanu heras-heras ngabubur we ngabubur sae kaulanun kalayan gara lap ulah ku Siti Is disepon
0: dikompres we
1: bener atuh tapi nada malah ceuk mangalap